εκλογές του 2023, γεγονός που θα έπρεπε να της επιτρέψει να κατέβει ως υποψήφια της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ωστόσο, μετά τον αυθαίρετο αποκλεισμό της από το δημόσιο αξίωμα από το καθεστώς της Βενεζουέλας, υποψήφιος τέθηκε ο Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια. Την περίοδο πριν τις εκλογές σημειώθηκαν εκτεταμένα φαινόμενα καταστολής, μεταξύ άλλων με αποκλεισμούς πολιτικών, συλλήψεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αυτοανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών, αλλά τα αποτελέσματα αμφισβητήθηκαν από ανεξάρτητους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΗΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας με ψήφισμά του τον Σεπτέμβριο του 2024. Εν μέσω διαδηλώσεων και πολιτικής καταστολής, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κρύφτηκε, φοβούμενη για τη ζωή της. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2024, δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια, προκαλώντας τη διεθνή κατακραυγή και αναγκάζοντάς τον να μετακομίσει στην Ισπανία, όπου του χορηγήθηκε άσυλο. Οι άλλες δύο υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, η Ισραηλινή οργάνωση Women Wage Peace και η Παλαιστινιακή οργάνωση Women of the Sun και οι ιδρύτριές τους, στόχος των οποίων είναι να προωθήσουν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, ο Δ. Κουμπάντι Μπάντογλου, Αζέρος πανεπιστημιακός και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς, ο οποίος συνελήφθη το 2023 αφού άσκησε κριτική στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Αζερβαϊτζάν και δημιούργησε φιλανθρωπικό ίδρυμα με σκοπό την επιστροφή κλεμμένων δημόσιων πόρων. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Αυτό το podcast διατίθεται και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.